0: Μπατάστολο Μιρίνερη.
1: Α, Νίμπλιο.
0: Βικτά.
1: Βικτά, Ήμπλιο όνομα.
0: Α, Λούπλο Καρκάρα.
1: Καρκάρα στρατέα. Το κλες Καρκάρα με σε ελληνικέ σε λίγο παστέ. Α,
0: Τρουβουιάν. Α, Ρίκη Σέρμαν, Νεσά, Μπόι Σπανούνα, Σουμάντα, Αγωμάν. 93 ευρώ. Μουσικουιάν. Ναι, καλώ. Μπατά, έμο Σέμσολ. Thank you.
1: Thank you, Bata. Good night, people, Karkar.
0: Good night, Bata.

Ακούγατε εγώ ωραία ήχη αλλιώ με FM, good night again to you. And I'll kick off πίνισε λο state of origin, ο ημουλάινε μου ο κοβάτσταπε. Ακούγατε, ημέρα που είστε με SMK είσαι σαν μόνο by Aaron K. Study, λε τύχη είσαι σαν μόνο, SMK είσαι σαν μόνο, and by Aaron K. Study, βαλόντσιμ λο this coming Friday night, λο Cosmopolitan. Yeah, you can take it to you. Now go same support the local artist. Do me get him on our local artist to buy the performance of my little night. This coming Friday, SMK says I'm on a launching the Cosmopolitan.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να RM έκπλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ έκπλο ούσα πλέα.
1: Μόνο μας game one. 2000.
2: Δίπλα μας, δίπλα μας. Λόρι τελείε.
3: Λόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια εκλογιούμε FM. Γιούμε FM state of origin must have mind. Είναι now on.